Σανατόριο, να σκόλρις να κακουλάλ, κουάνς να αγλικιάχ, να σπανούλι τσοόκ, να ρίλι κανά να κουάνσα τσουάμ, ότ να σκούλι κουλά άλνακ να τσολά, να ριλεύλι κοκάλ, να σπανού ραϊός έκης, κουάνλις φαρμάσια,

0: Σανατόριο, να σκόλρις να κακουλάλ, κουάνς να αχλικιάχ, να σπανούλι τσοόκ, να ρίλι κανά να κουάνσα τσουάμ, ότ να σκούλι κουλά άλτακ να τσολά, να ριλεύλι κοκάλ, να σπανού ραϊος έκης, κουάνλις φαρμάσια, να κολβάλ κυρουλικά ύψ κακάλον, αλ ρελιχούν κουτάν, σα ουνιμέδι κοβάν, κουάν κέμπλαχ τσά πιλ πανονέλ, ότ κουί τσοκέτ σικμάλ χουνάκλι να γεχ μπαρκουίτα κουάχτα τσοέκ, αρανα ρούνα κατκουλάκ, σα ουνιμέδι Clínicas Médicas UT Sanatorio, Sicomaco, Sa Novena Avenida 2-29, Zona 3, Sa Rochacali, Tenamit Cobán, Junchala, Bechiscat, Li Parque San Marcos, Lishmoclebal 7795-6677. Jonak Lilok Lachchuk, Nakulun, Utjokanahui, Nashkam Chaklisail Cholehil Salisake Wing Sale Kasutam, Arin Alta Verapaz, Jokanahui Nagda Kulungli Agna Lebain Lichisebta Kano, Chiruna Balchap, Nakaush Laman, Utmalahna Berisiman Chishunilain, Rikishna Winkil Chishunili Kwanchi Kasutam, Utte Balain, Reshke Balchishnau Chishunil, Utmalahli Tochte. Cholak Chiku, Chiseb Arin Alta Verapaz Guatemal, Takanau Chirishli Chabil Nalebain, Jokanahui Chirishchen Kirushal Balitzolok, Linalebain Toje Tio Chitiklak, Ut Chiseb Takanau, Takoy Beni Chiseb.
1: Sale a la luz un secreto nunca antes revelado. ¿De dónde proviene la triple fuerza grupera? La respuesta está en las mejores voces, la mejor música, la mejor potencia. Radio Norte 97.1 FM, 102.3 FM, 680 AM. La triple fuerza grupera. La Norte, la fuerza grupera. El invierno no puede detener a la imparable fuerza grupera. Radio Norte. Radio Norte. Radio Norte. La fuerza grupera.

ΣΟΕ. Αράνα Ρούνα Κατκουλάκ. Σα Unimedic Clínicas Médicas UT Sanatorio. Σικομακό σα Novena Avenida 229 Zona 3. Σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν. Χουνσαλα Μπέτσισκατ Λιπάρκε Σαν Μάρκο. Λίσμο Κλεβάλ 7795-6677. Άπιο μάχλα, ίσλαχ, ακουινελθή, καρδαμόμο, κάρδεξ, να κουλέξανε καλεμπάλ, ρικίν ρίτια χελιτή, καρδαμόμο, κιναούς, ουτσακάλ ραμπάλ σα εμπλικουτάνα ειν. Άπιο μάχλα, ίσλαχ, καβόν, σαλικατήλ, τσουρουλικουτάν, μιέρκολες, ουτσάβαδο, καβόν, αχκουί, σαλιμποδέγα, τσιχουνίνι κουτάν, να ρούνε καλόκλα, ακουέ, αράν λαγκίν, σαλικατήλ, τσουρουλικουτάν, λούνες, ουτχουέβες, κοχάχ, σαλικατήλ, τσουρουλικουτάν, λούνες, ουτχουέβες, φράι Μπαρτολομέ δε λας κάσας, τσιρουλικουτάν, λούνες, ουτχουέβες, να ρούνε κισμοκό κρίγιν, Kawakinster Morales, Saliboclebal 40-36-46-40, Utrique Kawamil Carcus, Saliboclebal 50-61-95-25, Utkawa Oscar Yescal, Saliboclebal 45-33-66-11, Misetzelech All Roxinkil, Kardex, Chabili.

Σανατόριο, να σκόλρις να κακουλάλ, κουάνς να αγλικιάχ, να σπανούλι τσοόκ, να ρίλι κανά να κουάνσα τσουάμ, ότ να σκούλι κουλά άλνακ να τσολά, να ριλεύλι κοκάλ, να σπανού ραϊός έκης, κουάνλις φαρμάσια,

Κατσόε, Αράνα Ρούνα Κατκουλάκ, Σα Unimedi Clínicas Médicas Ut Sanatorio, Σικομακό, Σα Novena Avenida 229 Zona 3, Σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν, Χουνσαλα Μπέτσι Κατλι Πάρκε Σαν Μάρκο, Λίσμο Κλεβάλ 7795-6677. Απιομάχλα έσλαχ ακουινέλ κάρδεξ. Να κουλέκ το χουμπάρκο η κουανκές ρικίν ρίτια χιλίθι καρδαμόμο. Τσα μπίλρε ραμπάλ σα έμπλη κουτένα ειν. Φράι Μπαρτολμέ σαλικαρεβάλ τσαχμαίκ σαλικατήλ τσουρουλκοτάν μπιέρνες. Τσα άλ σαλικατήλ τσουρουλκοτάν μιέρκολες ο τσάβαδο. Τσισέκ σαλικατήλ τσουρουλκοτάν μιέρκολες ο τσάβαδο. Σαλι τεραμίτ ρασρουχά σαλικατήλ τσουρουλκοτάν χουέβες. Μποχοκές ρικίν καουαός καριασκάλ σαλιμποχλεβάλ 45-33-66-11. Ρικίν καουα Μάρβιν Τεμάχ. Σαλιμποχλεβάλ 57-42.